0: μακαρονιά και του κόρπου πεταλάλε και ένα κουσόπουλο. Λάλε του κόρπου.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7
2: Radio K4, your voice in